0: Κολλής λύσου πολλούν τούλε μήνου. Είμαι κος συνήπερον κόλμα ενίκα βοηκό χα ενίκα.
1: Όχεκο.
0: Συνήπερολε λόου περολ κιλ κόξ κυρ